The Offspring. Γιαζδε ρόκα αντε ράδιο. Αντε ράδιο. Najlepszy rok na świecie. Ροκομοτίβα αντε ράδιο.